0: Θέμα ενήνυγε το γιώγο μόσουανι. Ολόγιαν καλανί. Να ρωσουρά. Μασουρουρά. Ο Σαραΐ. Να μπω όπου είναι την άβησα να κοίτει ο Λέντε. Ενώ όσα ένα. Και σουέ.
1: Μάιαν FM.
0: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongo longi nabishana.
2: Mayen FM, ewangan oro show.
3: Oyaleyo, yeleyo, Mayen FM.
4: Oyaleyo,
3: oyaleyo, yeleyo.